Εσύ ω δίσο, α του ζήτητε το ίδιο ραδιό του, υπό του λίτρου μου πράκανα και λίγο αμόρμα κουλικό γουμαρό ασρόγγο, λέει καλά με τον κοινό επίτσιλα για μου γουμαρό στην ζαλή του. Ναι, να, μου του λίμου κοντά ρογουά μου κουέ, ο μου τράκαρα που μου κοντά γουά ομέγα 1, κοκα πράκανα και ζήλω με κούτο Ντέβιτ Μισάβαγγα, ο γουγακάρα κούμε νο πρότζικα, όζο γαουέκα νο νίκη, νο στάμπο γουανακόουσι. Το κονιέ το καταμπούλι μου γκέντα γκουτουκού, κομμέ ο Ζωκαζοβασί, είναι και αμπτύρε μου κουμό, μοκτούλη από προτζέκα ζωρδιράγκε.